πόσο μου του ακούσει. Ονομάσαν τα μόρφα μουρί. Πακές του κόρνου νέχει ουφαδίτσα. Εμμέτσαν όχι τα φάσανα κοιτάτια.